0: Άντζελα. Τι λέει.
1: Καλή σοκαρή. Κάγω κίνητη μου δε κύβη. Γάλουκο. Σα υπόρρισα σώμος τέτοι τσάλα βλακούρτσε με.
0: Είναι μόντο κόρνα, μόντο κόρνα. Ούτε λουκί, μόντο κόρνα. Έρι. Αμέ, άτζι αγά, κόδομ τέλα κάνω κουπάρ τσίπα. Ούτε λουκί. Σίτι μόρκορ γόρωτσι. Ε, σίτι του ηρωεύου μου ηρωεύει. Τώρα γάλα έχουμε νομού μόνα κορτιβί σίτι και κέμισα τσίπε να. Έρι, κάνα, τζα. Τώρα, λούκα πόνα μόρκορ λιβάν τζα. Ja, ja, kodam chala chiba, ja, ja, ja, khanna, khanna, kichi bata nahi, tui marrani, ja, ja.